0: Τι είδε εδώ.
1: Radio Gibson. New music.
0: Έτσι σε ρισπόντι. Έτσι σε ρισπόντι. Ρετι φόρη δε τι όνι μπέντι δύο. Στρώδια πέρτε γραντε λουτσικίο. Creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto questo è il paradiso.